πατήσει μα κάτω τα μακιο στήλη. Κουαλτιλούνι, η καμουέ ιδίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπά. Δε μα σει το κνί να ουατλατόλι. Δε μα σει το κνί εσπανιόλ. Μονοκία σε κίνοκ, μιτσουέ ιτσίουα, η καίγλες.